Πέτρο Πετροβιέτσα Σανατόσα, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.